0: καλά, όπως θα μου πες. Που μου λένε παπά. Εγώ νόπο τεμσά. Τάν, ζω, φλάς. Να κάνει τάν και Ωσμόπο. Σουά. Άντσε με κρύπας, βάζε καλ. Μου λένε παπά. Ω.
1: Μα λένε παπά, να λέω τι λέω τι, μα μακρέ και μα καπετή, έδεν φάκεν το ζωτήν πιλά, γομ, τσούμ, που γέπε, ήλεμ, ποσα, ηλθάει. Τα ήλεμ, όμα μακρέ, τι μας, δεν κομνάτε. Εγώ σου έτσι πάνω που σου κουπέλ, κουπέλ, μπέλου, ήλθε ναπώ. Πουθάνε, όνο, πόσο, τάντα,